Ακούστε την 10 μήνυμα του Ινδιαίτερου Πάρκου τη Τρέλα. Είμαι σκαμπάντη μου σε κδεμέρθα, πέθα φυκτή θέηρε. Επόη ο καβάρ, που νιώμο σε γουάμπο μου πονίτα, βίνια. Μπένια, βάντα με μου σε κδεμέρθα, φυκτή θέηρε, το μέστρε καραθέδου. Και φούει δεμάζει την πετώδα βάντα του Βουλάν. Άντε, φούει δεμάζει την Βουλάν, σεν του μουσικο δακέλα. Ροχυλογρόπε, του είπαν διφερένθιε δακέλα. Στα κοντάνε την ιστορία τη ροχυλογρόπε σου. Μπένα, πριν μουσικά, βάντα δε μέρθα. Πουρθιδάβη, ποτσιμάδες προσίβας, εβόμπας, εμπάλκο δε στρέλας.

0: Θες να τα σούστα και μη βότε με πίσω. Δίμη Μαρίνα δικούντης. Μεν κούντη λόγω από τένιγας φέστας τας δούρες δικούντης, νο. Εδώ δικούντης μάμου το αμίλ τεμέν. Τινή δω αμίλ, αβίσιν δω αμίλ ο αφέστα. Ανόητη, ο Σάββατο. Βίσπερα δους μιλάχρους. Υπό τα καρατέρα δε ο Μωράνια Κούντης, υπό τα προποντή τα βοάδα. Έραν θέντρο, μάνο, θέντρο, θέντρο, νο. Ήγουαλ σε σέρα, πέραν μου ητήσι μου σκύβαν δεν ήταν δάντο παμίλ. Μωρέ, πως δίμη Μαρίνα, αβέσαι πέθας άντες, προκετέμος και δουρμίρ. Μωρέ, και γίμουν φαθέρ. Σαν πεθαίος οι άντες, άρα θεμίδια και κέρες.
1: Que mujer más aceitosa a que me encontré.
0: Martín Caínzos, en las tierras de Loiva. Dinos, ahí vamos a escuchar en directo, saudiños, a todos los que andan a escuchar, en especial a los hijas. Espero seguir escuchando en directo el resto del año. Bueno, se decía Martín que ahora con cambio de día, pues voy a poder escuchar. Esperemos que también chame, porque por la semana, cuando el programa show, es por un podía. Y así moitos también.